Σκάθηκε λεπέν να σκομπούσει τα τσιφόμινες λεπέν αλήσια η λεπέν η χώρα της πύλη. Μπαγκαγού, πιο μάμα μπούμ σαντάς. Μπαγκαγού, πι λεπέν ο μπαμπα μπαμα μπάντα. Ας και ασύ τσιντζέσαι σου εικόκα, ας και ασύ κουπουλελέν κοσίνη.